Έλενα! Αεκάβα ο Κουέλενα! Τρόμπις! Μα παντζουλί! Μα ρωμάσα λόγω να μα παντζουλί!